0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Την αγαπώ με πάθος, την ποθώ, τόσο που τρέμω, μια φορμή γεννώ να τη χάσω. Μου πνίγει την καρδιά, μου δάνει σε χαρά τόσο ακριβή, που την ξοφλώ με διάφορο βαρύ, δίνοντάς της γι' αυτό κοντολογής, αφεντικό μαζί και μαγαζί. Κάντζο, Ντανιέλ Αρνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: μας και γράφεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έρχεσαι δια της πλαγίας οδού και σκέψεις το υπόστεγο του νου. Αγελιδών μπάζουν βροχή. Από μνήμης φτάνεις κι όλο στιγνές σταγόνες στάζεις στην προστατευτική λεκάνη της λύθης. Μόνο Κοντιλιές, Ανδρέας Ζερδεβάς.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει. Τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα έρθει καιρός. Θα καλωσορίζεις τον εαυτό σου σαν θα φτάνεις στη δική σου πόρτα, στο δικό σου καθρέφτη. Και ο ένας χαμογελώντας θα καλωσορίζει τον άλλο. Και κάτσε εδώ, θα λέει, τρώγε. Θα αγαπήσεις ξανά τον ξένο που ήταν ο εαυτό σου. Δώσε κρασί, δώσε ψωμί, δώσε πίσω την καρδιά σου στον εαυτό της, στον άγνωστο που σ' αγάπησε όλη σου τη ζωή, που εσύ αγνόησες για κάποιον άλλον που σε έχει αποστηθήσει. Κατέβασε τα ερωτικά γράμματα από το ράφι, τις φωτογραφίες, τα απελπισμένα σημειώματα. Ξεφλούδισε από τον καθρέφτη την εικόνα σου. Κάθισε, απόλαυσε τη ζωή σου. Έρωτας και έρωτας ξανά. Derek Walcott.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρμα τα θαύματα.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κατά τα άλλα καλά, κάποιοι σποραδικοί μοναχα φόβοι απάνγιασαν στο στήθος του φετινού φθινοπόρου, όπως και κάτι μισοξεχασμένες υποσχέσεις ζέστης που λένε θα ξαναέλθουν επίσκεψη του χρόνου. Όλα, μα όλα καλά, απλώς ψυχραίνει ο καιρός, γοργοπόδαρος. Προσεχώς εποχιακά, Ανδρέα Ζερδεβάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο.
3: Αϊνστάιν, Ματούλα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Τώρα θα

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης 16 Ιουλίου σήμερα.
1: Περίμενε εσύ να νιώσει το λάθος και να έρθει.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Πολύ.
0: Λες και δεν ξέρει αυτή, ακόμα και αν δεν της το πούμε δεν έχει καταλάβει.
1: Ναι,
0: άλλη ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Πρωινό 5ης και να ρίξουμε από τώρα μια ματιά στη θερμοκρασία της ημέρας.
1: Ρίξουμε, δεν ρίξουμε, αυτό θα είναι.
0: Ναι. Να ξέρετε ότι θα φτάσει τους 37 σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει, πολύ.
0: Είναι πολύ άγριες οι θερμοκρασίες αυτές. Δεν είναι 40 ακόμα, αλλά βλέπουμε ότι το πράγμα πάει προς τα εκεί, κυρίως από Κυριακή και μετά.
1: Εντάξει, και να δεν είναι στην Αττική. Σε κάποιες περιοχές, εγώ άκουσα ότι θα έχει και 40.
0: Καλά, ναι, τώρα μιλάμε εδώ για Αθήνα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Άλκηση με τον Ψάλτη, Τράβα Σκανδάλη. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Κουτούλα Δημήτρης. Πρωινό 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. 7 και 4 το πάει η ώρα. Μία από τις βασικότερες ειδήσεις της ημέρας. Έχει να κάνει φυσικά με το Μουντιάλ.
1: Έχουμε
0: και με
1: το
0: αυτή
1: ζευγάρι,
0: την τεράστια τρίκο. Ανατροπή στο παιχνίδι.
1: Δεν μπορώ να λέω γιατί είναι τρελαίνομα. Γιατί είναι κι άλλο ένα παιχνίδι που κερδίζει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι χάνει. Και μέσα σε 5 λεπτά λέει μισό λεπτάκι. Δηλαδή, άμα χάσουμε, δεν περνάμε στο τελικό. Ένα λεπτό. Θα το καθαρίσουμε λίγο αυτό.
0: Μισό λεπτό. Να το τακτοποιήσουμε.
1: Τέκα, τέκα, τέκα, τέκα. Ναι, με 2 γκολ στο 85 και στο 92, 90 και κάτι τέλος πάντων. Νίκησε 2-1 την Αγγλία, η οποία το πρώτο ημίχρονο στεκόταν πολύ καλά, ίσως και καλύτερα. Ναι, κατά τη γνώμη μου καλύτερα. Μετά, όταν η Αργεντινή ισοφάρισε, είναι εκεί που βλέπεις να γυαλίζει το μάτι του άλλου. Και, σαν να κάνεις μικρά βήματα προς τα πίσω, σαν να υποχωρείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία στο 1-0 θεώρησε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι.
0: Λάθος.
1: Και, ναι, και δεν ξέρεις, είχε το τέρας απέναντι, το οποίο κάποια στιγμή ξύπνησε. Είναι σαν να γυρνάει πλευρό ένα τέρας.
0: Και να λέει, για να δω.
1: Ναι.
0: Για περίμενε τώρα.
1: Για μισό λεπτάκι. Ναι, γύρισε πλευρό λοιπόν η Αργεντινή, είδε το κακό όνειρο η Αγγλία. 2-1, οπότε έχουμε Ισπανία-Αργεντινή. Ο τελικός του Μουντιάλ την Κυριακή. Μετά από ένα Μουντιάλ Μπεν Χουρ. Φτάνουμε στο τέλος. Είναι το παιχνίδι που όλοι περιμένουμε.
0: Χθες λέγαμε πως ο Μέση είναι, ή μάλλον το Μουντιάλ αυτό είναι γενικά το Μουντιάλ των αστέρων. Mm-hmm. Οπότε ο Μέση χθες ως μεγάλος αστέρας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Πάντα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Okay. Και μόνο ο τρόπος που τραβάει τη μισή ομάδα των αντιπάλων πάνω του για να τον συγκρατήσει κάτι.
0: Για να κάνει άλλη δουλίτσα.
1: Είναι αυτό που μένουν ελεύθεροι υπόλοιποι.
0: Είχε πολλές φάσεις το παιχνίδι,
1: ήταν μοιρασμένο. Ήταν καλύτερη η Αγγλία στην αρχή, μετά κλείστηκε πολύ και ήταν καλύτερη η Αργεντινή. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνει κανείς.
0: Και διαβάζω ότι. Καλά, εγώ τώρα τα μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Είχαμε πολλά φάουλ.
1: Κοίταξε, είχαμε πολλά φάουλ, είχαμε κάρτες, είχαμε ένταση από το δεύτερο λεπτό, άρχισαν τα τζαρτζαρίσματα. Είναι πολύ ιστορικές οι αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Με πολύ παρελθόν, πολιτικό, αθλητικό.
0: Και εδώ, ποια είναι η αίσθηση σου ως χώρα, υποστηρίζαμε περισσότερο Αργεντινή ή Αγγλία? Οι περισσότεροι δηλαδή γύρω μας.
1: Εμένα ρωτάς τη χώρα.
0: Σωστά,
1: όπως ξέρεις, δεν ταυτιζόμαστε.
0: Η αίσθησή σου, ναι, όχι.
1: Νομίζω Αργεντινή υποστηρίζαμε. Εγώ πάλι όχι.
0: Ναι, αυτό το καταλάβαμε από χθες. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου τώρα και Χρήστο Μάστορα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Πρωινό 5ης 16 Ιουλίου σήμερα.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 21 πάει η ώρα και ξεκινάει τώρα ο κύκλος της Οδύσσιας
1: στην
0: καθημερινότητά μας, ναι, στις συζητήσεις μας. Ήδη βλέπουμε εδώ στην καθημερινή μια φωτογραφία από την πλατεία Τραφάλγκαρ
1: στο
0: Λονδίνο. Έχει στηθεί ένας δούριος ύπος, βέβαια, ναι, έχει στηθεί κάπως ανορθόδοξα,
1: ναι,
0: όρθιος.
1: Γιατί το σκέψου τους ανθρώπους που είναι μέσα έχουν φτάσει στην ουρά. Δηλαδή, άμα είναι, να είναι στα δύο πόδια και τα μπροστινά πόδια να τα έχει λίγο σηκωμένα.
0: Μια ανατροπή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά πραγματικά, αν αυτό το διάστημα ζεις σε σπίτι που έχει σχέση με τα καλλιτεχνικά, δηλαδή με πολιτιστικό τμήμα, εφημερίδες, ναι, δηλαδή, ναι, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται με τον Όλαν. Όλοι ψάχνουν να βρουν μια, ξέρεις, παράμετρο, μια άλλη πτυχή, μια κριτική από το εξωτερικό, μια δήλωση κάποιου ξένου. Είναι σε εισιτήρια επίσης ψάχνουν όλοι να βρουν. Πολλοί την έχουν δει και όλα στην ταινία, έτσι έγιναν,
0: ναι, προβολές. Πολλοί δημοσιογράφοι την έχουν, ναι, δει και έχουν βγει ήδη και οι πρώτες κριτικές.
1: Ναι. Εγώ αυτή η αίσθηση που έχω από τα τηλεφωνήματα που ακούω γύρω μου, άρεσε.
0: Ναι. Εγώ έχω διαβάσει κριτικές και λίγο αντιφατικές.
1: Ναι.
0: Κάποιες, δηλαδή, σίγουρα αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν απογειώθηκε το αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: αλλά ότι ο Οδυσσέας παρουσιάζεται εδώ ένας άνθρωπος με πολλές τύψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπουμε ένα πέρα δόθε συναισθηματικό,
1: ναι,
0: στην όλη πορεία του και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το κομμάτι του Τηλέμαχο και της Πινελόπης.
1: Ναι. Έχει και μια πολύ. Να την πω την έκπληξη που έχει ταινία. Με την ωραία Ελένη.
0: Α, την έχουμε ξανασυζητήσει. Άλλη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα, όχι.
1: Τέλος πάντων, έχω μάθει διάφορες λεπτομέρειες για την ταινία. Εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Νόλαν είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα.
0: Έτσι,
1: ξεκάθαρα. Δεν θα μείνουμε σε κανένα χρώμα.
0: Όχι, βέβαια, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με το,
1: ναι,
0: αν.
1: Ναι. Όχι, είναι... Θέλω να πω, νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που άρχισαν να κουβεντιάζουν για το αν έπρεπε, δεν έπρεπε, έχει σταθεί σε μερικά έτσι πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, θα διαβάσουμε πολύ πράγμα ακόμα μέχρι να τη δούμε ταινία, γιατί ξέρεις τι, ακόμα και να τη δεις. Δεν σημαίνει ότι θα παρατηρήσεις ποια πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Όχι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, δεν υπάρχουν πολλοί.
0: Και δεν γνωρίζουμε όλοι ακριβώς.
1: Μέντελσον, δεν είμαστε όλοι Μέντελσον, έτσι.
0: Ποιος δηλαδή, είναι ο Μέντελσον?
1: Ένας διάσημος κριτικός και καβαφιστής και άνθρωπος που έχει μελετήσει πολύ την Οδύσσεια και την Ελιάδα. Τέλος πάντων, ναι. Νομίζω ότι περισσότερο θετικά είναι τα πράγματα παρά αρνητικά.
0: Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι η Τραφάλγκαρ. Τις προάλλες βρήκα κάτι φωτογραφίες, θυμάσαι που είχε βγει η Τρία με τον Brad Pitt.
0: Ναι.
1: Το ότι είχε στηθεί ένα τέτοιο μεγάλο ξύλινο άλογο στο Βερολίνο.
0: Όχι όρθιο, όπως εδώ στην Τραφάλγκαρ.
1: Όχι, κανονικό. Και είχα βγάλει βρήκα τις φωτογραφίες τώρα που κάνω συμμαζέματα στο σπίτι από την προηγούμενη Οδύσσεια, τέλος πάντων.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Εσείς, αν θέλετε να δείτε πάντα στην Οδύσσεια, βιαστείτε να κλείσετε εισιτήρια γιατί γίνεται χαμός.

0: Τούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης, 7 και 28 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την ταινία Οδύσσια και θα μιλάμε πολύ συχνά αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Yeah. Διαβάζουμε όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Life σήμερα από τον Μέντελσον.
1: Χρήστο Παρίδη με τον Ντάνιελ Μέντελσον. Αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα της αμερικανικής λογοτεχνίας που λέμε.
0: Έχει μελετήσει πολύ την Οδύσσια μεταξύ άλλων.
1: Ναι.
0: Και τι λέει τώρα για την ταινία ο Μέντελσον.
1: Για πες, ότι είναι έχει μια διαφωνία βασικά ο Μέντελσον στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Νόλαν τον ήρωα, το βασικό, τον οποίο πολύ τον έχει μελετήσει. Γιατί θεωρεί ότι ο Οδυσσέας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο για την παγκόσμια λογοτεχνία.
0: Και η διαφωνία του είναι ότι η ταινία παρουσιάζει τον Οδυσσέα περισσότερο καταθλιπτικό και να έχει μετατραυματικό στρες και λιγότερο έξυπνο και πολυμήχανο.
1: Ναι, και δηλαδή το παρουσιάζει ως σημερινό.
0: Ναι, αυτό. Έναν σημερινό Αμερικανό, όπως λέει.
1: Ακριβώς. Διότι λέει κάτι πολύ ωραίο. Γενικά οι σύγχρονοι Αμερικανοί, σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες, έχουν ιδιαίτερα βασανιστική σχέση με τον πόλεμο. Και αυτό είναι σαν να τους έχει ποτίσει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σκέψτε τώρα, Αμερικανός και πόλεμος. Πώς είναι αυτή η σχέση. Εκείνοι δεν ένιωθαν καμία ενοχή. Σίγουρα όχι όμηρος. Εμείς νιώθουμε ενοχή για τους πολέμους μας και αυτό χρωματίζει και την άποψη της ταινίας για τον Τροϊκό πόλεμο.
0: Καλά, κάποιοι Αμερικανοί ίσως να μην νιώθουν ενοχές. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Να το πούμε στον κύριο Μέντελσον.
1: Ναι, ο Μέντελσον ζει σε ένα κόσμο που μάλλον είναι εξαίρεση στην Αμερική, αλλά τέλος πάντων.
0: Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Πού πήγε το φυσικό αέριο?
0: Εδώ είναι το φυσικό αέριο.
1: Μισό λεπτάκι. Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα ότι πίσω από τα φώτα στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους να πάνε μπροστά. Έχει τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι και αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια. 168 χρόνια το κάνει αυτό το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί να όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και αυτή η επιλογή είναι το Box. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Χριστίνα Γκόλια και το πολύ ωραίο remix. Ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, μια αποταμίευση.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Γυμνή γυναίκα με τα πίθμενα μαλλιά, δεν μπορείς παρά να ξέρεις από έρωτα. Τα γόνατά σου είναι πιο πορφυρά και από την αρένα της Παμπλώνα. Βάφεις γαλάζια τα νύχια σου, αδιαφορείς για τον καιρό. Μιλάς με πράσινη φωνή. Τη νύχτα ξεκουράζεις το σώμα σου στο γρασίδι του πεπρωμένου. Ξεπλωμένη γυναίκα, να σου σβαγενάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: τραγούδι του Αττικ. Το ζητάτε να σας πω εδώ με τη Χριστίνα Γκόλια σε ένα πολύ ωραίο remix του Μιχάλη Κουμπιού. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Πέμπτης, 7:36 η ώρα. Να θυμίσουμε πως αύριο Παρασκευή.
1: Αύριο Παρασκευή είναι,
0: ναι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 11.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, προλαβαίνετε να στείλετε κι εσείς το δικό σας μήνυμα στο 19600 αν θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Το μήνυμα πρέπει να γράφει μόνο win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι αύριο Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνση που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμηθείτε το ποσό, είναι πολύ εύκολο, 11.000 ευρώ. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ηρένα Κουμιώτη, τραγουδά το καινούργιο μου φεγγάρι. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου, 7:38 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Ήταν ο Νότος εδώ με τους στίχους του Ισαξούση. 8 παρά 16 ώρα στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου. Να διαβάσουμε τώρα κάτι από την Καθημερινή. Έχει να κάνει με το πώς βαθμολογούμε εμείς ως πολίτες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Ας χωρίσουμε τις υπηρεσίες όπως τις χωρίζει και η έρευνα εδώ σε δύο μέρη. Πρώτον, το ψηφιακό τους κομμάτι, έτσι όπως το μάθαμε μέσα στην πανδημία. Και δεύτερον, στο πραγματικό.
1: Σε αυτό, στον Κισέ.
0: Στον Κισέ, πάμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Εκεί που πρέπει να πας πάντα σε κάποιο άλλο όροφο.
0: Ωραία. Πώς βαθμολογούμε το GOV, ας πούμε?
1: Κοίταξε, το GOV νομίζω το βαθμολογούμε αρκετά, έτσι. Νομίζω ότι παίρνει
0: 8,3
1: με άριστα το 10.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Με τι βαθμολογούμε τον Κισέ? Μόλις με 4,13.
1: Έμεινε τον Κισέ.
0: Τον Κισέ δεν έχει βάλει
1: πρέπει
0: καθόλου
1: να
0: έχει μυαλό.
1: Το Σεπτέμβρη, να ξαναδώσει.
0: Καθόλου δεν, κάτω από τη βάση.
1: Ναι, με 4 δεν περνάει κανείς.
0: Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Έχεις να πας σε μια υπηρεσία και δεν μπορείς να πας στο αυτοκίνητό σου.
1: Τι τραβάει ο κόσμος κάθε μέρα.
0: Η κατάσταση των πεζοδρομίων. Ναι. Η απουσία υποδομών για άμεα. Η κατάσταση του οδικού δικτύου. Και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
1: Η συμπεριφορά των ανθρώπων.
0: Γι' αυτό λέμε στο
1: δηλαδή, φτάσαμε στα ζώα. Για τους ανθρώπους, θα πούμε κάτι για τη συμπεριφορά.
0: Ή για την τσίχλα πάνω στο πιατάκι του ελληνικού καφέ.
1: Έλα, μωρέ. Αν μας εξυπηρετήσει ο άλλος, δεν είναι το θέμα η τσίχλα. Το θέμα είναι. Αυτό το ύφος. Το ύφος,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αν και με τον GOV τώρα, όντως.
1: Να σου κάνει χάρη κάποιος για να. Δηλαδή, εντάξει, και εμείς πες ότι είμαστε ακόμα λίγο, όχι πολύ, ακμαίοι για να έρθουμε αντιμέτωποι. Σκέψου πόσοι άνθρωποι άλλη ηλικία έρχονται αντιμέτωποι τώρα με αυτό το πράγμα, αυτή τη συντριβή κάθε μέρα.
0: Υπάρχουν και υπάλληλοι που βοηθούν.
1: Σε κάθε περίπτωση. Καλά, προφανώς δεν κάνουμε τώρα.
0: Το στερεότυπο σχολιάζουμε.
1: Αλλά στο κάτω-κάτω αυτή είναι η βαθμολογία που έχει πάρει. Δηλαδή, ναι, προφανώς.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά, στο πρωινό της 5ης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Πέμπτης, αν σας ρωτούσαν ποια χώρα εμπιστεύεστε περισσότερο, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα, τι θα απαντούσατε εσείς?
1: Να μην κάνεις προς τα δάφη την ερώτηση.
0: Όχι, όχι. Λέω εσείς που μας ακούτε τώρα.
1: Ναι. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό φαίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Οι πολίτες σε δεκάδες χώρες της Ελλάδας. Σε δεκάδες χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης.
0: Ναι, έγινε μια έρευνα πανευρωπαϊκή.
1: Ναι, ναι, ναι. Βλέπουν πια πιο θετικά την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι ακριβώς η ζημιά που έχει κάνει στο προφίλ και όχι μόνο στην ιστορία και στις σχέσεις της, γιατί γι' αυτό από κάπου πηγάζει, έτσι. Ο Ντόναλντ Τραμπ για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μισό, μια διόρθωση. Η έρευνα έγινε σε 36 χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη.
1: Ναι, ωραία.
0: Σε 36 χώρες και την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και τι λένε τα αποτελέσματα εδώ, πως ναι, δεν εμπιστευόμαστε πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο πρόεδρος της Κίνας,
1: ο Σι Τζιπίνγκ, ναι,
0: εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ανατροπή αυτή.
1: Πιστεύουν δηλαδή ότι θα κάνει το σωστό σε σχέση με τις διεθνείς υποθέσεις από ότι ο Αμερικανός ηγέτης Ντόναλντ Τραμπ. Φοβερό μου φαίνεται αυτό.
0: Αυτό οδηγεί και σε άλλη αντιμετώπιση πια στα κινέζικα προϊόντα.
1: Ναι, και
0: σιγά σιγά.
1: Είναι τρομερή. Καλά, είναι λαβωματιά στην καρδιά της Αμερικής αυτό, γιατί για τον κόσμο είναι, ξέρεις, ένας από τους, παράγοντες που καθορίζουν τα πράγματα. Και ήταν πάντα, εντάξει, πάντα όχι, αλλά μετά τον Ομπάμα είχε περάσει μια φάση που ήταν, ξέρεις, τα πράγματα είχαν αλλάξει εντελώς και τώρα είναι σαν να το έχεις... Να έχει καταρρεύσει όλο αυτό. Υπάρχουν εξηγήσεις βέβαια, θα τις πούμε μετά.
0: Θα έχουμε να πούμε και άλλα μετά. Προς το παρόν, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελόδια.
1: Κάτι μου κρύβεις, η καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις.
2: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελόδια. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το
5: αποταμίευση.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία. Πιάσε Μελωδία, 99,2.
3: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της 5ης, 16 Ιουλίου σήμερα, 8 και 2 η ώρα, γρήγορα κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα ήδη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Όπως και στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί λίγο πριν φτάσουμε στον κόμβο με τον Κηφισό, αλλά και στο ρεύμα προς Αθηνών Λαμίας. Έχει ήδη ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα σε αυτή τη γνωστή στροφή που έχει μόνο μία λωρίδα. Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο Μεσογείου στο ύψος του Χοραργού και αρχίζει και γεμίζει και η άνοδος Κηφισίας. Εκεί από Κατεχάκη και μετά, άνοδο Συγκρού αρχίζει και γεμίζει επίσης. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία έχουν έτσι δυσκολίες αυτή την ώρα. Α, και το κομμάτι από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.
4: Καλημέρα.
3: Ματούλα Δημήτρης και συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι που λέει Κάπου θα βρεθούμε. Αν μ' αγαπάς φυσικά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. Να μιλήσουμε τώρα για Κυψέλη.
1: Ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτήν την ιστορία.
0: Έχετε πάρει είδηση τι συμβαίνει, έχετε ακούσει ότι πολλά ή αρκετά κτίρια στην Κυψέλη, πολυκατοικίες, εμφανίζουν κάποιες ρογμές. Και οι άνθρωποι εκεί ανησυχούν, διότι λένε τώρα που σκάβουν και το μετρό και τώρα εμφανίζονται αυτές οι ρογμές.
1: Ναι, προφανώς αυτό είναι. Ναι, αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι. Κοίταξε.
0: Και μετά από το αυτό που ζήσαμε,
1: αυτό
0: το θρύλερ στα Πετράλωνα.
1: Ότι όλοι είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι. Ελπίζω και οι αρχές και οι άνθρωποι, ξέρεις, του.
0: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Του μετρό και όχι μόνο. Γιατί έχει υπάρξει αυτό το προηγούμενο με τα Πετράλωνα. Αναρωτιέμαι αν δεν είχαν υπάρξει τα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αν θα δείχναμε την ίδια ευαισθησία σε ανθρώπους που φωνάζουν ότι τα σπίτια τους κάτω από το Μετροπόντικα, δηλαδή μετά από τη δουλειά που κάνω Μετροπόντικα στην Κυψέλη, έχουν ρογμές.
0: Βέβαια. Και πρέπει ακόμα και αν δεν οφείλονται στον Μετροπόντικα, γιατί πρέπει να απαντηθεί επισήμως αυτό το ερώτημα, πρέπει να δούμε πού οφείλονται οι ρογμές αυτές.
1: Κοίταξε, έχουμε ρογμές, έχουμε καθυζήσεις, έτσι λέει το ρεπορτάζ εδώ, πλημμυρισμένα υπόγεια και παραμορφώσεις σε πόρτες και παράθυρα που έχουν οδηγήσει ακόμα και κάποιους από τους ανθρώπους που ζουν εκεί σε προσωρινή εγκατάλειψη.
0: Η εταιρεία πάντως Ελληνικό Μετρό παραδέχτηκε ότι οι εργασίες του Μετροπόντικα διακόπηκαν όντως λόγω απρόβλεπτων γεωλογικών συνθήκων. Αλλά λένε από την άλλη ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στατικής επάρκειας.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ο Δήμαρχος Αθηναίων λέει ότι υπάρχουν βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Εντάξει, μπορεί να είναι και 10 να είναι, δεν είναι λίγο. Και μία να είναι.
0: Λοιπόν. Για την Κυψέλη μιλάμε, για τα διαμερίσματα.
1: Ακριβώς. Και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς τι σημαίνει αυτό για τα κτίρια, πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι.
0: Περιμένουμε επίσημες απαντήσεις. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 8 η ώρα, στο πρωινό της 5ης. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ελευθερία Αρβανιτάκη και το κλασικό πλέον της Καληνύχτα στα Φιλιά. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 16 Ιουλίου, η ώρα πάει 8 και 19. Μόλις ακούσαμε το Σαν Με Κοιτάς, με τη μουσική φυσικά του Γιάννη Σπανού. Αυτός ο άνθρωπος σαν να έβαζε μέλη στις μελωδίες του. Τον τιμήσαμε πριν από λίγες μέρες, Κυριακή βράδυ στο Λυκαβητό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την κασέτα μας. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ. Πάμε στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ναι, καταρχάς λέγαμε νωρίτερα, λίγο πριν, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά, και νομίζω ότι αυτός είναι που φταίει για αυτό το αποτέλεσμα, σε μια παγκόσμια έρευνα που έγινε σε 36 χώρες, φαίνεται ότι ο κόσμος είναι πολύ δύσπιστος πια απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και προτιμά μέχρι και την Κίνα. Και τον ηγέτη της Κίνας,
0: έτσι, μεγάλη ανατροπή, πρόεδρο,
1: πολύ μεγάλη ανατροπή, αν σκεφτείς ότι ένας παράγοντας ισορροπίας για πάρα πολύ κόσμο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν δεν την εμπιστεύονται οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, αλλά να δούμε λίγο έναν από τους λόγους που δεν την εμπιστεύονται και ο κόσμος έξω, αλλά και οι Αμερικανοί πάρα πολύ, διότι διαβάζουμε εδώ κάποια στοιχεία στο NBC ότι ο πόλεμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, έτσι, τώρα.
0: Το λογαριασμός μέχρι στιγμής.
1: Ακριβώς. 100 δισεκατομμύρια.
0: Συγγνώμη, πόσο είπαμε.
1: 100 δισεκατομμύρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου με το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το NBC. Για τους πρώτους μήνες μιλάμε τώρα, έτσι. Ο Λευκός Οίκος έχει αποφύγει να μιλήσει για το κόστος της σύγκρουσης με το Ιράν. Λέει διάφορες. Τα λέει με άλλο τρόπο. Λέει συμφωνίες, είμαστε κοντά. Και αυτά που λέει, ότι θα μας φέρουν χρήματα από άλλα πράγματα.
0: Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Ναι. Θα μας φέρει χρήματα η όλη ιστορία.
1: Όλα θα μας φέρουν χρήματα. Αλλά προς το παρόν ο λογαριασμός γράφει αυτό το αδιανόητο. Πόσο. Και για τους Αμερικανούς μετράει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Αλλά μια και λέμε σχετικά, υπάρχει επίσης μια μικρή δισούλα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει και αυτό να κάνει. Ότι παρά την επιστροφή του στην Προεδρία των ΗΠΑ, συνεχίζει μέσω της οικογενειακής επιχείρησης να επωφελείται προσωπικά από συμφωνίες με ξένες εταιρείες. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι ο τρόπος που ασκείται η εξωτερική πολιτική και τα πράγματα που καθορίζουν τις αποφάσεις του ενδεχομένως να έχουν και αυτό το κίνητρο, ότι ο άνθρωπος παραμένει επιχειρηματίας ακόμα.
0: Γι' αυτό και συμπεριφέρεται ως διαπραγματευτής.
1: Ακριβώς, και παντού βλέπει ευκαιρίες.
0: Για λεφτά.
1: Δηλαδή, είτε είναι πόλεμος, είτε είναι επένδυση, είτε είναι υγεία. Παντού βλέπει μόνο τα μάτια του δολάρια. Σαν μπλιμπλίκια κάνουν. Λοιπόν, ναι. Αλλά είναι Αμερικανός πρόεδρος και είναι και επενδυτής σύγχρονος.
0: Και δεν θέλω να ξεχνάμε ότι αυτό το προφίλ του ηγέτη εμπνέει αρκετούς ανθρώπους, όπως βλέπουμε.
1: Ενέπνευσε τουλάχιστον.
0: Ενέπνευσε στο παρελθόν και
1: δεν ξέρω
0: καλά.
1: Τώρα.
0: Εγώ βλέπω και στην Ελλάδα κόσμο.
1: Στην Ελλάδα ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν ψηφίζουν στην Αμερική. Αυτοί που τον ψηφίζουν στην Αμερική νομίζω ότι έχουν αρχίσει
0: να
1: ψηφίζουν.
0: Ναι, προφανώς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε έντο μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο και τα Λαδάδικα. 8 και 21 η ώρα στο πρωινό τη 5η 16 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Bed & Bath.
1: Το Bed & Bath, διότι, κοίταξε να δεις τώρα, εδώ έχουμε πετσέτες θαλάσσης, έτσι. Γιατί έρχεται καλοκαίρι, έρχονται παραλίες. Τα Bed & Bath θα τις βρείτε σε μεγάλα μεγέθη, με αντιχλωριακή προστασία, όχι μόνο για παραλίες λοιπόν, που κρατά τα χρώματα ζωντανά, ελαφριές, απορροφητικές και από υλικά φιλικά προς το δέρμα. Τώρα σε μειωμένες τιμές θα περάσετε από το κοντινό κατάστημα Bed & Bath και θα ετοιμάστε για την παραλία.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι μας και να κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες μας γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance, στο magentainsurance.gr θα μάθετε περισσότερα. Και ερχόμαστε αμέσως μετά με Γιάννη Μιλιώκα για το καλό μου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, μια αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις?
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστη.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστη.
19: Όλα, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
6: All win. Winning awaits.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
22: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
23: Πιάσε Μελωδία.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Ο άνεμος της ανάσας σου έσβησε την προσμονή. Το νιώθω πως απειλεί στη μοναξιά μου. Στη φτερούγα του ίσκιου σου αναπλάθω τα όνειρα. Συνθέτω το χρόνο που κύλησε αδικαίωτος μέσα από τα δάχτυλά μου. Μονόδρομος. Σπύρος Ευλονίτης.
26: Πιάσε Μελωδία
27: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
28: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
27: Πάντα έντεχνα.
28: Νύχτα πάρτι.
27: Πάντα Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρβάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Η Αματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης, 8 και 35 η ώρα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ώρα για παιχνίδι. Καθώς έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές, να εξηγήσουμε έτσι για τους καινούριους ότι έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει. Οι παίκτες που έχουν λάβει μέρος. Έχουν βρει τις 4 φωνές, είτε κατά τύχη, είτε επειδή το έψαξαν πάρα πολύ. Και μένουν τώρα, μένει μόνο μία φωνή. Η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή η φωνή? Ποια αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και τι άλλο. Α, εκεί ακούτε και το μοντάζ που έχουμε όσες φορές θέλετε για εξάσκηση. Πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Κωνσταντίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
0: Ναι. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από το Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Γεια σου.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Τι κάνει?
2: Καλά, είμαι Σκηνούσα.
0: Πού είσαι?
2: Και πέρα το κλείω για τη Σκηνούσα.
0: Σκηνούσα,
3: παιδιά, το κλείνω εγώ. Εγώ φεύγω. Εγώ δεν μιλάω.
0: Έτσι, κατάμετρα μας το λες.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. Παίρνω το πλοίο για πίσω.
3: Υπάρχει και ένα όριο.
0: Επιστρέφει.
3: Συνδέεται η Φραγκοκλησιά με τη Σκηνούσα.
0: Να σε απασχολήσουμε απλά έτσι για λίγα δευτερόλεπτα.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε?
2: Θα πω.
0: Μισό λεπτό να ακούσουμε πρώτα το μοντάζ.
4: Πάντα.
5: Έντεχνα.
4: Πάντα.
5: Μελωδία.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ακούμε. Πες μας τα ονόματα.
2: Λοιπόν, Αλέκη Βουγιουκλάκη.
0: Σωστά.
2: Δημήτρης Αμόλης.
0: Ο Δημήτρης Αμόλης λέει τη λέξη έντεχνα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Γιάννης Χαρούλης.
0: Μάλιστα.
2: Μαρία Παπαγεωργίου το τελευταίο. Και Φάμελος.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, μισό λεπτό. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δηλαδή, Κωνσταντίνα μας λέει από τη Σκηνούσα ότι είναι ο Δημήτρης Αμόλης αυτός που λείπει, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέει.
3: Μάλιστα, χρυσό μου. Λοιπόν, ντριν.
0: Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Δεν πειράζει.
0: Καλή επιστροφή όμως, σε περιμένουμε. Καλό ταξίδι.
2: Καλημέρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Δεν είναι λοιπόν ο Δημήτρης Αμόλης.
3: Δεν είναι. Η Σκηνούσα δεν έπαιξε.
0: Αν εσείς όμως πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή αυτή, δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε.
3: Και να παίξουμε. Να ήμασταν τώρα στη Σκηνούσα.
0: Στη Σκηνούσα. Έχω πάει εκεί, είναι πολύ ωραία.
3: Δηλαδή, λίγες Κυκλάδες.
0: Κυκλάδες τώρα όμως, Ιούλιο. Ναι. Όχι μετά με τον αέρα.
3: Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι είμαστε στη φάση όλοι που έχουμε αρχίσει να καταραίουμε. Ναι. Δηλαδή, έχει γράψει όλος ο χειμώνας, όλα τα θέματα. Είναι δύσκολες μέρες.
0: Λοιπόν, ταξίδι για τη συνέχεια.
3: Ναι.
0: Μάρινα Σπανού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. 8 και 38 πάει η ώρα.

0: Μια κουβέντα είναι αυτή, αλλά ας την ακολουθήσουμε.
1: Ναι.
0: Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη εδώ από τη Γιώτα Νέγκα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είναι πρωινό Πέμπτης, 9 παρά 14 η ώρα. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για μια μικρή αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε στη ρουτίνα μας και αυτή η αλλαγή να μας βοηθήσει στα αλήθεια.
1: Άντε να την κάνω κι αυτή.
0: Εσείς όταν δουλεύετε στο γραφείο σας, για να ξεκινήσουμε, κάνετε διαλύματα για περπάτημα επί τούτου.
1: Για περπάτημα.
0: Δηλαδή είστε στο γραφείο κάποιες ώρες και λέτε τώρα θα σηκωθώ για να πάω τουαλέτα ή για να πάω στην κουζίνα να πάρω καφέ. Θα σηκωθώ για να περπατήσω πάνω κάτω τις σκάλες ή θα σηκωθώ για να περπατήσω γύρω από το κτίριο ή να κάνω το διάδρομο πέρα δόθε για 10 λεπτά.
1: Ναι, και δηλαδή άμα το κάνεις αυτό δεν θα σε μαζέψουν.
0: Όχι. Για 5 λεπτά αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να κάνει όντως μεγάλη δουλειά.
1: Μεγάλη δουλειά θα κάνει.
0: Οι ειδικοί λένε πως το καθισιό στο γραφείο είναι σαν το κάπνισμα. Δηλαδή
1: ναι,
0: κάνει τόσο κακό.
1: Είναι. Γιατί δεν είναι μόνο καθισιό, είναι καθισιό μαζί με άγχος, μαζί με κακή στάση σώματος. Είναι όλα μαζί. Δεν είναι κάθεσαι σε μια ώρα.
0: Ναι. Οπότε. Ακριβώς.
1: Σαν έμελος.
0: Και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις για πάρα πολλές ώρες.
1: Για 8 ώρες σίγουρα όχι.
0: Η κίνηση λοιπόν κάνει τα πάντα να κυκλοφορούν ξανά. Αυτό λένε οι ειδικοί.
1: Και στα αεροπλάνα μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτή τη δουλειά θέλω να κάνω. Να δουλεύω σε πτήσεις και να σηκώνομαι κάθε μία ώρα να πηγαίνω μέχρι τον πιλότο.
0: Υπερατλαντικές πτήσεις.
1: Ακριβώς. Και σε αυτές τις πτήσεις σου δίνουν συμβουλή, ξέρεις, να κινείσαι λίγο μέσα.
0: Γιατί σου λέει το μυϊκό σύστημα δεν μας βοηθάει απλά να περπατάμε. Πρέπει να του δίνουμε δύναμη.
1: Και το κυκλοφορικό επίσης.
0: Βέβαια. Οπότε, τι λένε, κάνε ένα γύρο από το.
1: Από τον άξονα σου. Σαν τον Τζίπρα.
0: Όχι. Πάνω κάτω τη σκάλα.
1: Κάτω τη σκάλα.
0: Τώρα έπιασα την παρένθεση. Ναι. Κατεβαίνεις κάτω, πάνω κάτω τις σκάλες, πας στους διαδρόμους. Αν δεν μπορείς να φύγεις από το γραφείο σου, μπορείς να κάνεις κάποιες ασκήσεις κάτω από το γραφείο.
1: Κυβίστη, δηλαδή να αρχίσουν την ενόργανη πάνω στο γραφείο.
0: Υπάρχουν, παιδί μου, κάποια ελλειπτικά μικρά που τα βάζεις, δηλαδή τα χρησιμοποιούν άνθρωποι που κάθονται πολλές ώρες.
1: Δηλαδή να έρθω με σένα με μία ρόδα, μετά να κάνω ένα φλικ στο γραφείο του Παγιατάκη και μετά να πάω στο Red με σαν τον Ιωάννη Μελισανίδη.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το περιγράφουν έτσι οι ειδικοί συγκεκριμένα, αλλά αν θες να το κάνεις, δεν θα σε μπλοκάρουμε. Εμείς
1: θα
0: είναι
1: μια πολύ ωραία στιγμή για τη front stage.
0: Οι ειδικοί λένε πάντως ότι χρειαζόμαστε 5 τέτοια διαλύματα την ημέρα.
1: 5 φορές θα το κάνω αυτό.
0: 5 πεντάλεπτα διαλύματα που μπορούμε να κάνουμε τέτοιες, ακόμα και διατάσεις.
1: Θέλω να μου βάλετε και ένα στρωματάκι για να προσγειώνομαι καλά, σαν τον Πετρούνια.
0: Αλλά θέλουμε να έχεις το ύφος, να είσαι και πάρα πολύ.
1: Εννοείται, και το κορμάκι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Χάνεις Αλεξίου τη συνέχεια.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι ευεργετικό να σηκωνόμαστε λίγο από την καρέκλα, γιατί είναι σαν να μας βυθίζει, δηλαδή σαν να μας τρώει μια μαύρη τρύπα μπροστά από τα γραφεία και τις οθόνες.
0: Βέβαια. Το περπάτημα για 5 λεπτά, ακόμα και άσκοπο. Αλλά άσκοπο. Πρέπει να υπάρχει αυτό το 5 λεπτό διάλειμμα. Αυτό λένε. Συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου, Λεξ, το τραγούδι Φύγε, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 16 Ιουλίου σήμερα, 9 παρά 7 η ώρα. Και μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μας δίνει και φέτος ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξεφό του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, με πολύ ωραίο περιβάλλον, με popcorn που θα σας κεράσουν, με ωραίες φωτογραφίες αναμνηστικές που θα βγάλετε κάτω από τον ουρανό. Και για μικρούς και για μεγάλους οι προβολές. Θα μπείτε στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για να δείτε ποιες ταινίες ακριβώς παίζουν, αλλά και να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα το Magenta Insurance. Εκεί ασφαλίζουμε online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι μας. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή μας κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λιγότερο λόγο να μιλούν. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Στις 9 θα ρίξουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
3: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 9.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
8: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
9: Πιάσε Μελωδία.

0: σε Μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με Ματούλα και Δημήτρη, η ώρα πλησιάζει 9 ακριβώς. Και έχουμε τώρα κίνηση στους δρόμους, καθώς το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό έχει αυξηθεί για τα καλά. Είναι στα γνωστά επίπεδα. Δεν λογαριάζει ούτε Ιούλιο ούτε τίποτα. Επίσης, έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και θα βρείτε και κίνηση εκεί στη στροφή για μεταμόρφωση. Όπως επίσης, έχουμε κίνηση και στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, προς το Καλλιμάρμαρο και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Εθνικής Αντιστάσεως, εκεί που οι Βουλιαγμένοι χωρίζουν ουσιαστικά στο ρεύμα προς κέντρο μέχρι να φτάσει στη Φιλολάου από Γυμναστική Ακαδημία. Επίσης, έχουμε κίνηση στην Ηλιούπολη στο ρεύμα προς, μάλλον από περιφερειακό Καρέα. Μέχρι να φτάσετε Μεσογείο. Επίσης, κίνηση έχουμε και στην παραλιακή, από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσουμε λιμάνι. Και η Αθηνών είναι υποτελειαρισμένη στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά τα γνωστά σημεία που μας ταλαιπωρούν κάθε πρωί. Τα βρείτε κίνηση και στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείου, εκεί στο ύψος του Χολεργού.
2: Εντάξει, θα είναι.
1: Αυτό. Πήρετε μια ιδέα. Ναι. Καλή δύναμη, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε. Αλκίνος και ο Βόσπορος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 9 και 4 η ώρα. Να πάμε τώρα σε κάτι που δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Και πρέπει να μας μεταξύ όλων των άλλων. Και πρέπει να μας κρούει και τον κόδωνα του κινδύνου. Του κάνει ήδη. Θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή και για την άνοιξη του 26 που μόλις πέρασε, η οποία ήταν, λέει, η τρίτη θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είχε τρομερό. Δηλαδή, θρυνήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Τα λέγαμε και χθες. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι άνθρωποι που ο θάνατός τους έχει μια εξήγηση που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και με αυτό που συνέβη τον Ιούνιο μόνο στην Βόρεια Ευρώπη.
0: Υπάρχει και Ευρωπαϊκή ημέρα πάντως για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ανθρώπων που χάνουν τις ζωές τους.
1: Αυτές οι μέρες είναι μια ευκαιρία για να βλέπουμε την αλήθεια και όλα αυτά που συζητάμε ως θεωρίες. Τι σημαίνει ότι αυξήθηκε η άνοδος, υπήρξε μια άνοδος της θερμοκρασίας στους ωκεανούς και γιατί λέγαμε πριν από 20 χρόνια, έλα μωρέ, και τι μας νοιάζει εμάς, και γιατί μας νοιάζει το Ελνίνιο, και γιατί μας νοιάζει η τρύπα του όζοντος, γιατί αυτό.
0: Γιατί
1: έρχεται κάποια στιγμή το 2026, 20 και 30 μετά από τις πρώτες καταγραφές και τις πρώτες ανησυχίες, έτσι, και μετράς νεκρούς. Και αρχίζεις να λες ότι, παιδιά, δεν μπορεί να ο θερμοστάτης να έχει χαλάσει τόσο πολύ. Μπορεί όμως.
0: Επίσης, οι επιστήμονες μας εξηγούν το πόσο επικίνδυνο είναι να μεγαλώνει, να αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, έστω και για έναν βαθμό Κελσίου. Δηλαδή, αυτός ο ένας, για 1,5 βαθμός, είναι πολύ σημαντικός. Και έχει αυξηθεί όντως η θερμοκρασία από το 1940, διαβάζουμε.
1: Ναι.
0: Έως το 26 έχουμε αύξηση 1,5 βαθμού.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό για κάποιους λόγους, τι 37, τι 38, τι 35, τι 36,
0: πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Έτσι, ναι.
0: Με αυτή την

0: ευκαιρία διαβάζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει στη μεγαλύτερη μέχρι τώρα, λέει, κοινή αντιπυρική επιχείρηση. Για να δούμε τώρα εδώ. Διότι αυτό σημαίνει ότι σε κάθε χώρα που θα ξεσπάει φωτιά, κυρίως στις μεσογειακές χώρες.
1: Αυτές οι χώρες υψηλού κινδύνου. Ναι, δηλαδή ναι. Στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Αυτές οι χώρες που πολύ συχνά στέλνουμε η μία βοήθεια στην άλλη. Ναι. Είμαστε σαν ένα ενιαίο μέτωπο του Νότου.
0: Τώρα λοιπόν λένε πως αυτό θα γίνει και πιο συντονισμένο.
1: Ναι. Μακάρι να γίνει. Όλοι την έχουμε. Και εμείς την έχουμε και εκείνη τη δική μας.
0: Νομίζω ότι θυμηθήκαμε.
1: Ναι.
0: 9 και 6 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Είναι οι προσωπικές οπτασίες και είναι πρωινό Πέμπτης και έχουμε 16 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 16 Ιουλίου, 9 και 14 πάει η ώρα. Να ξαναμιλήσουμε για την Οδύσσια του Νόλαν. Όλοι μιλάνε και θα μιλούν αυτές τις μέρες.
1: Και επίσης έχουν κλείσει όλοι εισιτήρια. Τι γίνεται?
0: Έκλεισα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ελπίζω τη Δευτέρα να το δω.
1: Τη Δευτέρα, ε.
0: Ναι.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη?
0: Ναι.
1: Έχουμε κενό από Μουντιάλ. Σήμερα θα το δουν στο σπίτι δική μου. Δηλαδή, ναι. Ο μικρός, γιατί ο μεγάλος το είδε.
0: Μάλιστα.
1: Στη δημοσιογραφική προβολή.
0: Και πώς του φάνηκε?
1: Του άρεσε. Αλλά του αρέσει ο Νόλαν. Κοίταξε, ο Νόλαν είναι μια. Το είπαμε από την αρχή ξεκινώντας.
0: Ναι, δεν είναι ένας απλός σκηνοθέτης.
1: Ναι, είναι ένας ευφυής δημιουργός. Έχει μια πολύ ωραία φράση στο περιοδικό Σινεμά που λέει ότι ο Νόλαν είναι ο άνθρωπος που επιστρατεύτηκε γιατί, για να βάλει μυαλό στο. Μυάλωσε, που είναι πολύ αδόκιμος ο όρος, έτσι. Τα blockbuster. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σαν να έκανε.
0: Τα μπόλιασε με λίγη σκέψη παραπάνω.
1: Ακριβώς. Που γενικά όμως του αρέσει αυτή η σκέψη. Και αυτό είναι και αυτό που του καταλαβαίνει. Λογίζουν στον Οδυσσέα ότι αντί να σταθεί στο κείμενο, στις λεπτομέρειες, σε αυτές τις λεπτές λεπτομέρειες, αυτή την ύφανση, ρε παιδί μου, αυτό το κέντημα που έχει ο Όμηρος στους χαρακτήρες της Οδύσσειας, αυτός έμεινε. Ακόμα και ο Νόλαν, έτσι, ναι, που είναι, ναι, αυτός, ναι, που είναι. Έμεινε στο να κάνει κάτι πολύ θεαματικό, στο να τον κάνει να του δώσει σημερινά χαρακτηριστικά του Οδυσσέα, να τον κάνει λίγο καταθλιπτικούλη. Μόνο Ζάναξ δεν παίρνει ο Οδυσσέας.
0: Ναι, εντάξει, εμφανίζεται ως ένας ήρωας πολύ ανθρώπινος.
1: Πολύ, ναι.
0: Και ίσως ως αντικατοπτρισμός του σύγχρονου, ναι, ανθρώπου, που δεν μένει μόνο στη δύναμή του, αλλά και σε όλο το αποτύπωμα των ενεργειών του και των υπολείπων.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, βλέπουμε ένα ψυχολογικό, έτσι λένε, δηλαδή, όσοι είδαν την ταινία, βλέπουμε έναν Οδυσσέα που είναι πολύ προβληματισμένος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλά πολυμήχανος,
1: ναι,
0: και πονηρός,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: που τα καταφέρνει όλα και νικάει.
1: Πολύ προβληματισμένο, φίλε.
0: Είναι προβληματισμένος. τον απασχολούν πολλά.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, η ταινία δίνει και πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ χώρο,
1: mm-hmm,
0: και στην Πινελόπη από ό,τι διάβασα και στον Τηλέμαχο.
1: Πολύ. Κοίταξε, είναι πολύ ωραίες οι σκηνές των πολλαπλών αναγνωρίσεων στο, ναι, τέλος, γιατί είναι μια σειρά που είναι έτσι και από τα πιο συγκλονιστικά σημεία της Οδύσσειας, όταν τελειώνει αυτό το ταξίδι και ο Οδυσσέας έχει πραγματικά προσγειωθεί στην πατρίδα του, έχει φτάσει και αρχίζει ένα παιχνίδι αναγνωρίσεων. Καταρχάς αναγνωρίζει ο ίδιος,
0: ναι,
1: πατρική γη. Και έπειτα τον αναγνωρίζει ο Άργος, οι άνθρωποι εκεί, ο γιος του. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα που χρεώνουν στο Νόλαν. Έχει μερικές πολύ εμβληματικές σκηνές, όπως αυτή με τον Κύκλοπα ή την Κίρκη, τη μάγισσα.
0: Αναρωτιέμαι αν ο Νόλαν έχει κρατήσει το ποιητικό κομμάτι.
1: Όχι, όχι, και αυτό επίσης είναι κάτι, και σε αυτό έχουν σταθεί και οι Γάλλοι. Δηλαδή η κριτική της Μοντ λέει ότι η εστίαση του σκηνοθέτη ήταν στο κινηματογραφικό θέαμα, τώρα το μεταφράζω συγχρόνως, και όχι στο βάθος της ανθρώπινης ψυχής, της διάστασης, που εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι ένα κέντημα.
0: Σου λέει θα τον παρουσιάσουμε,
1: ναι,
0: ως μελαγχολικό.
1: Ναι, και είναι ότι λένε ότι οι Γάλλοι, ότι η ψυχή των ηρών ήταν σαν να χάθηκε μέσα σε αυτή την υπερβολή της παραγωγής.
0: Σήμερα βγαίνει στις αίθουσες.
1: Καλά, σήμερα
0: θα βρείτε χαμός. Εισιτήριο.
1: Δεν ξέρω για σήμερα
0: και
1: θα βρείτε εισιτήριο, αλλά.
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, επίσης να σου πω κάτι. Λίγο Νόλαν, λίγη Οδύσσεια και λίγο popcorn με μια βότκα στο χέρι.
0: Α, και τη βότκα.
1: Όχι, θέλω να πω, είναι ωραίο και για θερινό. Δηλαδή, αν μπορέσετε να μην έχετε φόμο, δηλαδή να μην βρεύει.
0: Πού κολλάει?
1: Ότι για να πας τα παιδιά του χωριού στο σινεμά του χωριού,
0: εντάξει,
1: χρειάζεται,
0: κατάλαβα,
1: ένα μπουκάλι για να στα.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι και για καλοκαιρινό, αν αντέξετε να μην λάβετε μέρος στην κουβέντα που γίνεται, δηλαδή να απέχετε, που μιλάνε όλοι γι' αυτό, και κάντε λίγο υπομονή. Εντάξει, και τον Αύγουστο θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι παντού η Οδύσσεια.
0: Συνεχίζουμε, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Απομείνω τον Βασίλη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 18 πάει η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Πέμπτης. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή έχουμε και με τη μεγάλη μας κλήρωση. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας μέχρι αύριο Παρασκευή στις 4, γιατί η κλήρωση γίνεται λίγο μετά. Άρα στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και τίποτε άλλο και περιμένετε. Αν κληρωθεί το δικό σας μήνυμα λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη, η Μέρη τηλεφωνεί σε εσάς, τον αριθμό σας και σας ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 11.000 ευρώ και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο Melodia App και στο frontstage.gr. Και να πούμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Θυμηθείτε τον αριθμό, είναι πανεύκολο. 11.000 ευρώ. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Μάρθα Φριτζίλα και νερό στη βάρκα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά και για κάτι που συνέβη στο Μουντιάλ μετά τη νίκη των Αργεντίνων.
1: Ναι.
0: Σωστά το τόνισα.
1: Ναι.
0: Κατά της Αγγλίας, ναι. Υπήρχε ένα πανό εκεί και μια πολιτική, έτσι, ένας πολιτικός...
1: Ναι, μια πολιτική εχμή, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Από τους Αργεντίνους, που έχουν μεγάλη ιστορία για τη συγκεκριμένη. Μιλάμε για τα νησιά Φόκλαντ.
0: Ναι, ναι. Οπότε,
1: αλλά,
0: θα πούμε
1: επειδή
0: μετά.
1: Όλοι λέμε για τα νησιά Φόκλαντ, να πούμε λίγο τι έγινε το 82 εκεί. 82 δεν ήταν, νομίζω, ναι. Και να δούμε από πού ξεκινάει αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Σε λίγο αυτά τώρα.
0: Ωραία, προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV. Μπορείτε να φτιάξετε μια υπέροχη βραδιά για θερινό στη βεράντα σας ή στο εξοχικό σας, όπου και να είστε, με μια πολύ ωραία προσφορά που έχει τώρα η Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Cinema και Netflix μαζί, μόνο 14,90 το μήνα, για να απολαμβάνετε έτσι τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
1: Μάλιστα. Έχω Bed & Bath.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως, διότι έχουμε και συμβουλές ύπνου και έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους για να τις δίνουν αυτές τις συμβουλές. Το σύμβουλο ύπνου, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Η σωστή επιλογή στρώματος και μαξιλαριού θέλει γνώση, γι' αυτό στα Bed & Bath οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ύπνου σας καθοδηγούν προσωπικά με βάση τη διάπλαση του σώματος. Εδώ λίγο θα δυσκολευτούμε.
0: Λοιπόν, θέλουμε ευγενικούς.
1: Ναι, ακριβώς. Και διακριτικούς. Τη στάση ύπνου και τις προτιμήσεις σας. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.
0: Και συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση από τον Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΑ δήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Προληπτική ψεκασμή στην Γλυφάδα μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Κλειστό το ναυάγιο στη Ζάκυνθο θα σπρώξουν τη θάλασσα 30 μέτρα πίσω, ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κάνει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Χωρίς τη μαθηματική τάξη δεν στέκει τίποτε. Ούτε ουρανός έναστρος, ούτε ρόδο. Προπαντός ένα ποίημα. Και ευτυχώς, ότι με έκανε η μοίρα μου γνώστη των μουσικών αριθμών. Ότι κρέμασε μία ναχτίνα επιπλέον το άστρο της ημέρας στην όρασή μου. Και κάμοντας τα γόνατά μου τραπέζι, εργάζομαι, ως να'ταν να φτιάξω έναν έναστρο ουρανό ή ένα ρόδο. Η μουσική αριθμή, Νικηφόρος Βρετάκος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σβήσε το φεγγάρι.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 9 και 36 ώρα, 16 Ιουλίου σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν για την Αργεντινή που κέρδισε χθες το παιχνίδι με την Αγγλία και αυτό στάθηκε αφορμή για να βγάλουν οι παίκτες ή να πάρουν οι παίκτες από την κερκίδα ένα πανό που έγραφε ότι τα νησιά Φόκλαντ είναι της Αργεντινής.
1: Ανήκουν σε εμάς, δεν είναι δικά μας με κάποιο τρόπο, και αυτό μπορεί να τους φέρει απέναντι σε μια έτσι μεγάλη ποινή από τη FIFA, γιατί απαγορεύονται η Αεροπάλου, τα πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα μηνύματα μέσω του ποδοσφαίρου.
0: Δηλαδή, διαφημιστικά πάλι δεν απαγορεύονται καθόλου.
1: Διαφημιστικά, όχι απλώς απαγορεύονται, αλλά πληρώνονται και πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα όμως στη διαμάχη μεταξύ Αγγλίας και, πώς το λένε, και Αργεντινής, βρίσκονται κάποια νησιά. Και μετά πήγε στο ποδόσφαιρο όλη αυτή η ιστορία. Γιατί είμαστε στο 1982. Η Αργεντινή έχει στρατιωτική κατοχή, έχει στρατιωτική. Πώς λέγεται, δικτατορία αυτή. Και αποφασίζει τέλος πάντων εκεί ο άνθρωπος αυτός να κάνει, σου λέει, ας τα πάρουμε τα νησιά αυτά. Γιατί,
0: μισό λεπτό, γιατί τα νησιά αυτά ανήκαν, ενώ είναι τα νησάκια απέναντι από την Αργεντινή.
1: Ναι, λέμε τώρα πολύ Ατλαντικός, ναι.
0: Απλά η κοινοπολιτεία της Αγγλίας, η Βρετανική Αυτοκρατορία, τι έκανε, λέει, τα νησιά αυτά μου ανήκαν από το 1700 κάτι.
1: Θα πούμε πως μετά, είναι άλλο παραμυθάκι αυτό. Αλλά η Αγγλία, τέλος πάντων, ήταν μια απικία της, ας πούμε έτσι, τα νησιά Φόκλαντ. Η Χούτε, τέλος πάντων, η δικτατορία στην Αργεντινή θεωρεί ότι δεν θα αντιδράσει τώρα η Βρετανία, ας τα πάρουμε. Οπότε κάνει αυτό το τζέρτζελο. Δυστυχώς όμως η Θάτσερ, θέλοντας να δείξει την πυγμή της το 1982, όχι μόνο αντέδρασε, αλλά έστειλε στα νησιά τη μεγαλύτερη δύναμη που έχει στείλει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναυτική. Αυτό είχε πολύ μεγάλες, έτσι. Έγινε ένας πόλεμος στα νησιά, διήρξε 70 κάτι μέρες, είχε μεγάλες απώλειες από τους Αργεντίνους, μεγαλύτερες από τις τους Άγγλους, αλλά και τρεις κατοίκους του νησιού. Οπότε η δικτατορία έπεσε, είχε ως αποτέλεσμα αυτή η απώλεια σε ανθρώπινες ζωές και η αποτυχία να πάρουν τα Φόκλαντ. Είχε την πτώση της δικτατορίας. Από την άλλη,
0: η Θάτσερ,
1: ακριβώς με αυτό το σθένος που έδειξε, ενισχύθηκε. Και έτσι μετά, 4 χρόνια μετά, και εκεί μπαίνει το ποδόσφαιρο στη μέση, μετά από εκείνη την μάχη, από εκείνο τον πόλεμο, παίζει η Αργεντινή με την Αγγλία στο ποδόσφαιρο και βάζει ο Μαραντόνα το περίφημο γκολ με το χέρι, με το χέρι του Θεού. Mm-hmm. Οπότε εκείνη τη φορά θεωρήθηκε 4 χρόνια μετά τη σύραξη ότι ήταν μια απάντηση της Αργεντινής, της χαμένης τέλος πάντων εντός εισαγωγικών, απέναντι στην Αγγλία που έχει φτάσει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου και διεκδικεί ακόμα και τα νησιά που είναι απέναντί της.
0: Αυτό το τραύμα, αυτή η πληγή υπήρχε στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί από τότε όλα γυρνάνε για αυτές τις δύο χώρες γύρω από τα νησιά Φόκλαντ. Καταρχάς να πούμε ότι τα Φόκλαντ, και αυτό είναι το φοβερό, που είναι τέρμα Θεού, έτσι, νότιος Ατλαντικός, ακριβώς εκεί πέρα. Οι πρώτοι που πήγανε μέσα σε όλες αυτές το 1700 κάτι είναι οι Ολλανδοί. Μετά πήγαν οι Γάλλοι.
0: Οι απεικιοκράτες.
1: Ακριβώς. Σταθήκαν οι Γάλλοι σε μια μεριά του νησιού. Μετά πήγαν οι Βρετανοί σε μια άλλη. Μετά οι Βρετανοί φύγανε. Μετά πήγαν οι Ισπανοί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσοι άνθρωποι από την άλλη άκρη του κόσμου είχαν πάει και τα διεκδικούσανε. Και η εμπλοκή της Αργεντινής, πέρα από τη γεωγραφική θέση, έχει να κάνει με τότε όταν φύγανε οι Βρετανοί, αφήνοντάς τα στους Ισπανούς. Λέει, εμείς μας τα κληροδότησαν οι Ισπανοί. Λόξεις κάποια συγγένεια. Οπότε η διαμάχη κρατάει από τότε. Αυτό.
0: Και χθες λοιπόν ανέβηκε αυτό το πανό και τώρα η FIFA λογικά θα τους τιμωρήσει.
1: Ναι, όχι τώρα στον τελικό. Έχουν ξανανεβάσει αυτό το πανό.
0: Θα βρει τρόπο να,
1: για τα νησιά.
0: Για να προλάβει τα επόμενα.
1: Η Αργεντίνη, ναι. Καλά, σιγά. Νομίζω ότι μόνο με ένα ποσό μπορεί να τους τιμωρήσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι πιο.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της 5ης, 9:47. Αν έχετε διαμερίσματα που δίνετε στο Airbnb,
1: ναι, όλα
0: αλλά
1: τα
0: ταυτόχρονα κάνετε και το εξής κολπάκι, λέτε στον πελάτη, στον ενοικιαστή, εντάξει, ας την πλατφόρμα, θα τα βρούμε μεταξύ μας εμείς, αφού κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα βρούμε αλλιώς μετά.
1: Θα τα βρούμε αλλιώς, ε.
0: Ναι, υπάρχει η πιθανότητα να σας πιάσουν.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα η ΑΔΕ...
1: Έχει ξεκινήσει σαφάρι και σε αυτό.
0: Και το ξέρει και αυτό. Ναι. Τα ξέρει όλα γενικά.
1: Ναι.
0: Και από τη στιγμή που έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτό το κομμάτι.
1: Μα κάνει λάθη τεχνητή νοημοσύνη, δεν κάνει.
0: Δεν του νοιάζει. θα το ελέγξουν μετά αν έχει κάνει λάθος. Σίγουρα βρίσκει με πολύ μεγάλη ταχύτητα όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τις πατέντες που έχουμε δημιουργήσει.
1: Δηλαδή βλέπει ότι εγώ το δίνω στο χέρι, γίνεται χεράτα.
0: Το βλέπει,
1: αλλού
0: το βλέπει
1: τα χεράτα αργήσανε να τα βρούνε.
0: Ναι, ναι, τα βλέπουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Μην αγχώνεσαι.
1: Ναι.
0: Όλα είναι.
1: Όχι, δεν αγχώνομαι. Λέω, μήπως ξέρεις, μπει κάποια στιγμή λίγο συμμαζευτεί το πράγμα.
0: Όχι, τέλος πάντων, αρχίζει να. Θα ψάξουν και το 25 να δουν τι έχει γίνει.
1: Το 25. Μα πώς θα ξέρουνε, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Θα μου πεις, ξέρεις τι σκέφτηκα, Δημήτρη.
0: Τι.
1: Πονάξω να δεις, εγώ σκέφτηκα τώρα το μυαλό μου. Ότι αν ένας άνθρωπος πληρώνει ρεύμα κάπου, σε ένα διαμέρισμα που έχει, έχει δηλώσει ότι το έχει νοικιάσει 3 φορές το μήνα. Ναι. Έτσι, μόνο 3 βράδια.
0: Σωστό. Είναι ένα τρόπο να βρει αν έχει γίνει κατανάλωση ρεύματος.
1: Ναι, αν έχει κατανάλωση ρεύματος, θα σου πει: μπορεί να έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνο ανοιχτό, το air conditioner ανοιχτό, κάτι. Αλλά κοίταξε, μπορεί να γίνει κάποια διαστάβρωση
0: έχεις
1: με κάποιο
0: δίκιο.
1: Τρόπο.
0: Προφανώς και έτσι σκέφτεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά αυτό που λες.
1: Εγώ τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάσσεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων, έτσι λέγεται.
1: Mm-hmm.
0: Αρχικά η εφορία λέει ανοίγει 2 διαφορετικά μέτωπα. Μέτωπα. Από τη μία ελέγχει αν οι καταχωρήσεις που εμφανίζονται τώρα στις πλατφόρμες τηρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή είναι νόμιμες.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εξετάζει αν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια είχαν δηλωθεί σωστά.
1: Ναι.
0: Και έτσι κάνει τις διασταυρώσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα τη γλιτώσουμε εύκολα.
0: Δεν γλιτώνει κανείς τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν γλιτώνει. Κάποιος, όλο και κάποιος γλιτώνει.
1: Καλά, εντάξει,
0: γλιτώνει,
1: τώρα
0: αλλά...
1: στη χώρα στην Ελλάδα, πούμε, φυσικά ναι, και γλιτώνει.
0: Στη χώρα της πατέντας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά τα πράγματα ζορίζουν. Όπως
1: ναι,
0: να το κάνουμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τους Μπλε από την δεκαετία του 90 και την πολύ χαρακτηριστική φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Το τραγούδι Φοβάμαι. 9:49 η ώρα.

0: Ηλία, στο πρωινό της Πέμπτης, Ματούλα Δημήτρης μαζί σας και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, τι έχουμε, φυσικό αέριο,
0: Βεβαίως.
1: Μαζί μας, διότι αγαπημένη
0: ναυσικά.
1: Διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, διαγραμμένο τραγούδι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, γιατί και αυτό 168 χρόνια τώρα σταθερά μας δίνει την ενέργειά του. Την καμπάνια θα τη δείτε στα social media της εταιρείας.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι. Αύριο Παρασκευή στις 7.
1: Θα ξαναπούμε.
0: Ναι, από Δευτέρα. Όχι. Αύριο Παρασκευή στις 7 το πρωί.
1: Αύριο Παρασκευή θα είμαστε σίγουρα εδώ.
0: Και ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στις 10. Η μουσική συνεχίζεται εντωμεταξύ με Παπαζό και Ακύλα και το Ατελιέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιχτάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 11.000 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τώρα ξέρετε, καθώς προχωράμε προς τον Αύγουστο, προς τις περισσότερες καλοκαιρινές άδειες με λίγα λόγια, η εβδομάδα, οι μέρες κυλάνε αργά-αργά και οι υποχρεώσεις πολλές. Σωστά. Καλημέρα, 10 και 9 πρωινό 5ης 16 Ιουλίου, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, στην παρέα σας. Μέχρι τις 2 πάμε να συνεχίσουμε με φιλιά, πολλά φιλιά, γιατί και ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβαγιάς τραγουδάνε φίλαμε ακόμα και θα ρίξουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας.

μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας και βρίσκεστε κυρίως στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, το κομμάτι με τη μεγαλύτερη κίνηση, με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, να αλλάξουμε δρόμο, να πάμε στην Κηφισίας, από το ύψος του γυροκομείου, κυρίως πηγαίνοντας μετά προς το κέντρο. Από το γυροκομείο μέχρι τη Μαβίλη έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, που είναι 10 και 16. Και πάμε να φύγουμε από τους δρόμους και να πάμε στα ουσιαστικά πράγματα. Έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας να μας πει για αυτά. Να μ' αγαπάς. Καλημέρα.

αυτά που εκτιμούμε εκ των υστέρων. Τα θάλασσά μου σκοτεινή, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Η Σοφία Βόσου με το φιλαράκι αμέσως μετά στον αέρα μας. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, μια αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτση.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Παιδί μιας παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας στον Πειραιά, που το μόνο της περιουσιακό στοιχείο ήταν η εξασφάλιση της καθημερινής επιβίωσης, έλεγε ο Δήμος Μούτσης για την καταγωγή του.
4: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτση.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
4: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΑ δήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Προληπτική ψεκασμή στην Γλυφάδα μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Κλειστό το ναυαγείο στη Ζάκυνθο θα σπρώξουν τη θάλασσα 30 μέτρα πίσω, ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
4: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Είμαι εγώ. Εγώ στο σπίτι μου, σε αυτό το ίδιο σπήλαιο που κατοίκησα. Τα δωμάτια στο ίδιο σημείο. Η κουζίνα μετακίνητη στη θέση που άναβε η πυρά. Οι τείχοι χύμηξαν και στάθηκαν ως εκεί που ξεκινούσαν οι βραχογραφίες. Είμαι εγώ. Εκεί που φίλησα το νερό από το ποτάμι, που είχε το χρώμα χώματος και σιδήρου. Το ποτάμι Πορτοκαλάδα. Το ποτάμι Βερίκοκο. Η αρχαία μου κατοικία. Πέτρος Κασιμάτης.

Και από το ρυθμό αυτής της μεθυσμένης καρδίας των Pixlax, το ρυθμό του Μουντιάλ, γιατί όσο άσχετος και να είσαι με το ποδόσφαιρο, όπως είμαι εγώ, όπως λέγαμε και χθες στους ημιτελικούς, στον τελικό, μια ματιά τουλάχιστον θα ρίξεις. Σήμερα θα ξέρεις ότι η Αργεντινή είναι αυτή που κέρδισε την Αγγλία. Θα ξέρεις επίσης ότι οι ποδοσφαιριστές Αργεντινή σήκωσαν πανό για τα Φόκλαντ μετά την πρόκριση. Τώρα εδώ κάπου μπαίνετε εσείς, γιατί θέλω δηλαδή να μου λύσετε τις απορίες. Γιατί αφού ο κώδικας συμπεριφοράς των σταδίων της FIFA απαγορεύει την παρουσία μέσα στα γήπεδα πανό, σημαίων, φυλαδίων, ενδυμάτων ή αντικειμένων πολιτικού, προσβλητικού ή και διακριτικού περιεχομένου, αυτό τι σημαίνει για την Αργεντινή? Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να της πούν αφού έκανες αυτό δεν πας στον τελικό? Είναι πάρα πολύ άσχετη η ερώτησή μου, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. 6-9-5-66-14-9-9-2, όχι μόνο για να μου λύσετε τις απορίες, αλλά και για την καλημέρα σας και για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ρους για τη συνέχεια με τις εξαιρέσεις στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκει τον εαυτό σε μια ανισόπεδη δίσκο. Ο Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου, ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σα. Λίγα λεπτά πριν τι 11, πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Αύριο ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. 11.000 ευρώ έχει αυτή την εβδομάδα μέσα. Ποσό που είναι εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Για ένα διαφορετικό καλοκαίρι, αν έχει 11.000 περισσότερο στο λογαριασμό σου, αλλιώ θα είναι αυτό το καλοκαίρι. Πρώτα απ' όλα, τη συμμετοχή σα μπορείτε να τη στείλετε μέχρι αύριο στι 4 ώρα. Εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Και μετά, τι δεν θέλω να ξεχνάτε, ότι αύριο μεταξύ 4 και 5, μέρα και ώρα που η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, να έχετε το κινητό σας δίπλα σας. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη μέρη το ακριβές ποσό, 11.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Frontstage.gr, μελωδία.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Κόστος media, τελανές, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η καθένα του μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
3: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 11.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenium Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
8: Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Έχω απορροφηθεί εγώ εδώ. Διαβάζω στη Life ότι έχει πει ο Ντάνιελ Μέντελσον, ο οποίος είναι σπουδαίος κριτικός λογοτεχνίας, είναι κλασικός φιλόλογος και μιλάει για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που από σήμερα είναι και στη διάθεσή μας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Λέει ότι ο Οδυσσέας του Νόλαν είναι καταθλιπτικός, έχει μετατραυματικό στρες, τον πηγαίνει δηλαδή περισσότερο προς ένα μέσο Αμερικανό παρά σε αυτό που ήταν στην πραγματικότητα. Ας κρατήσουμε όμως και αυτό που ισχύει και λέει και ο ίδιος. Αλλά το έχω ξαναδιαβάσει πριν λίγες μέρες. Στην Αμερική πάρα πολλοί αγοράζουν μεταφράσεις της Οδύσσειας για να προετοιμαστούν προτού δουν την ταινία. Αυτό από μόνο του είναι υπέροχο. Αυτό από μόνο του είναι αριστούργημα, πραγματικά. Καλημέρα, συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο.

Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Πάμε να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους μέχρι να πιάσει πολύ ζέστη, γιατί σήμερα έτσι περιμένουμε μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι το ύψος λίγο μετά τα ΑΚΤΕΛ είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν λίγο. Στο ύψος Μεταμόρφωση έχει πολύ έντονη κίνηση. Μετά είναι στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την Κηφισία, στο ύψος του Νέου Ψυχικού έχει το μεγαλύτερο θεματάκι αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, το κλασικό είναι από το γυροκομείο πηγαίνοντας προς την πλατεία Μαβίλη, σε μικρότερα όμως τμήματα από ό,τι πριν λίγο. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας και ήρθε η ώρα να έρθει ο Δημήτρης Μπάσης στον αέρα μας, έτσι όπως τραγούδησε το Μενεξέδες και Ζουμπούλια και το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

Στα χρόνια έχει αλλάξει πολλές φορές ο τρόπος που κοιτάμε τα πράγματα, αλλά η αδυναμία μας για αυτό το τραγούδι παραμένει σταθερή. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας. Τώρα. Ας έρθει ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Ελεονόρα Ζουγανέλη, αμέσως μετά και έλα. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Όταν σκέφτομαι να γράψω, λέει ο Δήμος Μούτσης, στην πραγματικότητα δεν κάνω τίποτε άλλο πέρα από το να προσπαθώ να μιμηθώ κάποια θαυμάσια μουσική που όμως δεν υπάρχει.
4: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
4: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΑ δήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Προληπτική ψεκασμή στην Γλυφάδα μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Κλειστό το ναυάγιο στη Ζάκυνθο θα σπρώξουν τη θάλασσα 30 μέτρα πίσω, ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψωνιά?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
4: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τον Ιούλιο κάποτε μη ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου. Την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Αμαρτία μου να είχα κι εγώ μια αγάπη. Ρόδο μου αμάραντο. Αξίων εστί, Οδυσσέας Ελίτης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η ιστορία που διαβάζω τώρα. Μιλήσαμε πρόσφατα για τα Emmy και για τις υποψηφιότητες. Ανάμεσα στις 25 υποψηφιότητες για Emmy που έλαβε φέτος η τηλεοπτική σειρά The Pitt, υπάρχει και η περίπτωση της Brittany Allen. Είναι ηθοποιός, υποδίθηκε μια ασθενή σε κάποιο επεισόδιο και υπέβαλε μόνη της την υποψηφιότητά της για να κερδίσει βραβείο. Δεν περίμενε από κάποιον άλλον. Μόνη της είπε: ναι, είναι η ώρα να πάρω το βραβείο μου. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Γιατί, όπως είπα χαρακτηριστικά, είναι μια βιομηχανία που χάρες δεν κάνει και κανένας δεν σε υποστηρίζει εκτός από τον εαυτό σου. Όταν καταβάλεις τόση προσπάθεια για κάτι, κάνεις ό,τι μπορείς για να σου αναγνωριστεί. Είναι μια κίνηση marketing, θα μου πεις. Ναι, είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού και όλο και περισσότερος κόσμος θα μάθει το όνομά της. Ναι, είναι. Και θα μπορούσε να είναι μόνο αυτό. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ότι εγώ δεν περιμένω να με ξεχωρίσετε εσείς για το πόσο καλή ήμουν και να σκεφτώ ότι μπορεί να αξίζω ένα βραβείο, επειδή εγώ ξέρω τι αγώνα και τι προσπάθεια και τι δουλειά έκανα για να κάνω, για να υποδηθεί το ρόλο της. Ξέρω ότι μου αξίζει και το βραβείο. Ξέρω την αξία μου, με λίγα λόγια. Και αυτό είναι που έχει το ενδιαφέρον. Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία 11:36 και συνέχεια Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Μπάμπης Στόκας μαζί στις Ανόητες Αγάπες. Καλημέρα.

0: Μόνο ένα φιλί. Χάρης Αλεξίου, πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία. Λίγα λεπτά πριν τις 12 θέλω να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Αύριο, Παρασκευή, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα 11.000 ευρώ. Το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένει κάποιον από εσάς να το κερδίσει, να το έχει στο λογαριασμό του από αύριο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Να έχετε το νου σας δηλαδή αύριο μεταξύ 4 και 5. Απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λέτε και το ακριβές ποσό 11.000 ευρώ που δεν είναι καθόλου δύσκολο να το θυμάστε και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Μέχρι αύριο στις 4 μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία! Κόστος Media Τελανά, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Μαρίνας Πανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει

0: ένιωσε ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Summer sales στο One Salonica. One for all, all for one.
12: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
11: One Salonica. The one you love.
12: Και την Κυριακή ανοιχτά.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Συνεπαρμένες ανταλλάσσουν μαθήματα ηρωνίας ή σοφίας. Οι λέξεις φεγγοβόλες, οι λέξεις σκοτεινές, οι λέξεις τα πάντα, οι λέξεις ένα τίποτα. Σαν ζωντανά κορμιά σπαράσονται ειδονικά, όπως και οι άνθρωποι. Ίσως και λίγο πιο αιμονικά, ίσως και λίγο πιο παθιασμένα. Λέξεις ξανά. Άννα Πετράκη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
11: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
10: Όχι, γιατί αυτό
11: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
13: Μη μου μιλάς για αγάπη.
9: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
14: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
9: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Τη φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σόπα. Γιάννης Ρίτσος, από τη σονάτα του Σελινόφωτος.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει,

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμας.
7: Γύρνα πίσω, σε θέλω. Όπως είσαι, σε θέλω. Ευρίσκει δρόμο η καρδιά και το.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Οι κασέτες του Μελωδία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
10: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ελαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Μια πανσέλινος κάθε τόσο. Ένα ηλιοβασίλεμα κοντά σε θάλασσα συνήθως. Λες και η ομορφιά είναι θέμα χώρου και σκέγονται οι υψηλές πολυκατοικίες, τα ντεπόζιτα του νερού, οι αντένες των τηλεοράσεων. Κάθε απόγευμα κατακόκκινα από τον ήλιο, η ομορφιά είναι ζήτημα καθημερινής επιβίωσης. Λες και η ομορφιά, Αντώνης Γεωργίου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. Summer sales, the one Salonica.
3: One for all, all for one. Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica, the one you love. Και την Κυριακή ανοιχτά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 €. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Μιλώ με τα ψηλά.
12: Φίλα με.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
10: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίδρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: το χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
15: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
16: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Το παντελόνι του κρεμασμένο στο καρφί του τοίχου, χαλαρό, κι ίσως ζεστό ακόμη από το σώμα του, αδειασμένο από το σώμα του, σηκώθηκε ξυπόλυτος, το άγγιξε μυστικά με το χέρι του, νιώθοντας πως άγγιζε άφοβα ένα ξένο σώμα ή πως ένας ξένος τον άγγιζε. Έκλεισε τα μάτια του ακούγοντας έξω το λαχάνιασμα της νύχτας. Εφηβεία, Γιάννης Ρίτσος.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
19: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
20: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
19: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
21: Θα σου πάρω βιολιά.
22: Παιδί μιας παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας στον Πειραιά, που το μόνο της περιουσιακό στοιχείο ήταν η εξασφάλιση της καθημερινής επιβίωσης, έλεγε ο Δήμος Μούτσις για την καταγωγή του.
20: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
19: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
20: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπό.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάλης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
2: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Χαμήλωσε. Από ψηλά δεν ζωγραφίζονται τα όνειρα. Δεν διακρίνεται η αλήθεια. Χαμήλωσε. Μη σφίγγεις τα χρώματα. Πολύ μη σφίγγεις μες στη χούφτα σου. Δεν βλέπεις που το κόκκινο θέλει να δραπετεύσει. Χαμήλωσε. Αντώνης Κολυβάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
2: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Όταν σκέφτομαι να γράψω, λέει ο Δήμος Μούτσις, στην πραγματικότητα δεν κάνω τίποτε άλλο πέρα από το να προσπαθώ να μιμηθώ κάποια θαυμάσια μουσική που όμως δεν υπάρχει.
2: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
2: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: έμαθες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙΛ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: τα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.
2: Έχεις κάνει στη ζωή σου τι υπήρξες για τους άλλους. Ποιοι είναι αυτοί που σε θυμούνται. Ποιοι ξεχάσαν το όνομά τους.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξωτήρια.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πάντα
0: μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
13: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Δεν θα φύγουμε από τον κόσμο, να το ξέρεις, πριν να αγαπήσουμε όσο ζητάει η καρδιά μας. Πριν τραγουδήσουμε όσο ζητάει η αγάπη. Περπάτα. Περπάτα. Γιάννης Ρίτσος.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
18: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
19: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτση.
18: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
20: Θα σου πάρω βιολιά.
21: Παιδί μιας παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας στον Πειραιά, που το μόνο της περιουσιακό στοιχείο ήταν η εξασφάλιση της καθημερινής επιβίωσης, έλεγε ο Δήμος Μούτσης για την καταγωγή του.
19: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτση.
18: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
19: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας. Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου για σας.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλου. Μουσική στίχη

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
7: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Κοίταξε επιτέλους έξω από το ανοιχτό παράθυρο να χωθούν βαθιά τα κλαδιά μέσα στα μάτια. Το δέρμα είναι πνεύμα. Το κρύο σφίγγει το δέρμα. Το κρύο σφίγγει το πνεύμα. Πρωινά γαλλικού χειμώνα. Η παρουσία είναι απόλυτη. Κάμπος αιωνιότητας. Πρωινά γαλλικού χειμώνα. Άρτεμις Χρυσοστομίδου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
13: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
14: Όταν σκέφτομαι να γράψω, λέει ο Δήμος Μούτσης, στην πραγματικότητα δεν κάνω τίποτε άλλο πέρα από το να προσπαθώ να μιμηθώ κάποια θαυμάσια μουσική που όμως δεν υπάρχει.
13: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
13: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο μελωδία app.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όσοι
1: μας είχαν μαζί. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει να
5: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε.
7: Πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
9: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.
10: Θάλασσες.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: μιας απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Να είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί, προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήει στα χάη, και σένα του καπέλου σου πλατιά και φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να είναι σαν να μου λες κάτι ωραίο κοντά, γιάστρα, τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων, και αυτός ο άνεμος τρελά τρελά να μας κουντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Φαντασία, Γιάννης Καρύμπας.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
0: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
1: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Παιδί μιας παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας στον Πειραιά, που το μόνο της περιουσιακό στοιχείο ήταν η εξασφάλιση της καθημερινής επιβίωσης, έλεγε ο Δήμος Μούτσης για την καταγωγή του.
0: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
1: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Σε συζητάν.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ, Λέωνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάρθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Με κοιτάς να φεύγω όλο και πιο μακριά. Απομακρύνεσαι κάθε μέρα και περισσότερο. Κουκίδα έγινες στο περιθώριο του μυαλού μου. Η εντύπωση όμως μετράει. Με βλέπεις να φεύγω στο χρόνο. Νησί που το έπνιξε η ομίχλη ή το βρήκε αναπάντεχα η μπόρα και το παίρνει μακριά ο αέρας. Προσπαθείς να καταλάβεις τι θέλω να πω, μα δεν λέω κάτι για να το καταλάβεις. Το λέω για να νιώσεις αυτό που συμβαίνει. Η φυγή σου είναι παντού, μέσα και έξω από αυτό που συμβαίνει ή σύντομα θα συμβεί. Φεύγεις. Βαγγέλης Δημητριάδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
0: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτση.
3: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Όταν σκέφτομαι να γράψω, λέει ο Δήμος Μούτσης, στην πραγματικότητα δεν κάνω τίποτε άλλο πέρα από το να προσπαθώ να μιμηθώ κάποια θαυμάσια μουσική που όμως δεν υπάρχει.
0: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτση.
3: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

0: τέχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δύο φορές τελείωσε η ζωή μου. Προτού τελειώσει, μένει ακόμη να φανεί εάν η αθανασία μου αποκαλύψει ένα τρίτο γεγονός, τόσο μεγάλο, τόσο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, όσο αυτά που ήδη έτυχαν δύο φορές. Ο χωρισμός είναι όλα όσα ξέρουμε για τον παράδεισο και όλα όσα χρειαζόμαστε από την κόλαση. Χωρισμός, Emily Dickinson. Πάντα έντεχνα.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Είμαι ο Χρήστος Θεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία
2: App. Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μπορεί να είναι καλοκαίρι. Τίποτε να μην λείπει από το φως. Τα δέντρα, τα χαμόγελα, οι μουσικές. Τα κρυστάλλινα κορίτσια. Ο ήλιος να περνά, να επιβλέπει. Να φροντίζει τους συνδετημόνες. Όλα τρυφερά, παντοτινά. Σαν ερωτική ματιά να κυματίζουν. Όταν το κρύο βότσελο θα πέσει και από τη μικρή ρεγισματιά, σαν ένα δάκρυ από το τοπίο θα κυλήσεις έξω. Μπορεί να είναι καλοκαίρι. Βαγγέλης Κάσος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Μια φωτιά.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
4: Όχι γιατί
5: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αχτυπητική ωραία πάνω στη γιαμάχα της. Κόβει το κρύσταλλο της νύχτας σαν διαμάντι. Στην όψη της χορεύουν φλόγες από την κόλαση του δάντη. Μπαίνει στα μπαρ σε κλετισμένη. Κι οι νέοι ποιητές την τρέμουνε και την κερνάνε βότκα και ουίσκι. Μα εκείνη κοιτάζει αόριστα στην πόρτα. Να φανεί χλωμός ο πρίγκιπς Μίσκιν. Η κόρη της Αβίσου, Γιώργης Παυλόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς, η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία
2: App. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η σιωπή είναι μια άγνωστη που έρχεται τη νύχτα. Ανεβαίνει τη σκάλα χωρίς να ακούγονται πατήματα. Μπαίνει στην κάμαρα και κάθεται στο κρεβάτι μου. Μου φοράει το δαχτυλίδι της και με φιλεί στο στόμα. Τη γδύνω. Μου δίνει τότε τις βελόνες και τα τρία χρώματα, το κόκκινο, το μαύρο και το κίτρινο. Και αρχίζω να κεντάω. Η σιωπή, Γιώργης Παυλόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: κοιτάζω στην άλλη.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα πέρα στο παξέ τσιφλίκι.
3: Κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

βρήκα στο σεριάνι μου προχτές τ' αλφαβητάρι

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ας συγχωρέσουν οι άλλες εποχές την προτίμηση της άνοιξης. Η άνοιξη τιμά τη μεγάλη εβδομάδα. Τα αρώματα της βιολέτας, της πασχαλιάς, τα πάθη των ανθρώπων. Η παπαρούνα συμπεριλαμβάνεται. Η προτίμηση της άνοιξης. Βαγγέλης Χρόνης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τες πάνω απ' τα χωριά.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με χτυπείς αγκαλιά και εγώ να λέω με μελά.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφάλτο πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γίναμε στάχτη, της έλεγε. Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Και μένει ακόμα η αγάπη, που δεν μπορεί να γίνει στάχτη. Και μένει ακόμα η αγάπη. Η στάχτη. Γιώργης Παυλόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.